Θα δεις το αεφημοβέρ. Για γαμιζιάλ. Για γαμιζιάλ. Για γαμιζιάλ. Για γαμιζιάλ. Για γαμιζιάλ. Για γαμιζιάλ.